ήταν χαρός η πατησέλη. Ήταν δηλαδή τέτοιο που έκανα φύνη λοκάλ, σε τέλη. Ο μη ελαβαίνει το όπλο ουσί ήταν άλλο λοκάλ. Αν τον είπε να δέλε, εδώ ήθελε μόνος μαΐδα την φάτα. Και τότε ήταν από την κυκούτα του